0: Όχι, του του.
1: Γιατί κουέ, το
0: μάτι είναι λεφτό, νορχαπίστηνα.
1: Σε, νορ, απο,
0: νορχαπίστην. Νορχαπίστην. Νορχα, ή αμάω νορχαπίστην τσούκα, σε. Πάντως είναι το άγγελ να μην με κει καλυνιά, να σε το πρώτο.
1: Ρομτορο καγκαλή.
0: Τουρούν παλήν, νινσέ, νινσέ, νορ, χαπίτην. Malah orang muncul punya
1: Dewi Kunti Kang Betty.
0: Ceng kabarnya apa?
1: Backgroundnya coklat.
0: Kelingan. Kan Cirebon album Citra Nada Panjang Nada. Kirang pakai dari Mas. Kelangan kelingan. Kelingan cuma tuh meke
1: kue kita kirim sing
0: dengan
1: kue
0: buka wek ini ya sing nomor piro
1: sore sing nomor loro.
0: Oh nomor loro lu gue kato nulisan miki. Wah obleknya ya benar lah. Nanti gue dikirim di set ngono. Oh, gambare aqualiser.
1: Nok ikma, nok piwin umpas noy. Kang cune, ae kang
0: cune. Nah, dia ya. Iki.
1: Ayo.